φάση. Τα οτσίρα, αυροτσίρα, τα οτσίρα. Ome prekrasne dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!